0: κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Maluma, baby.
2: Ay, la
1: Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?